Ιωσή είναι φύτα χεσουάνα, καί του αλσούν κουτσάχλη κανό, χμα βολάς και βαϊτσόν κομμάν βαϊσατκά. Καί του αλσούν χεσουδού αν κανόχι ετόχκου αλαβάνσα. Καί του αγαπασόχ του βάλλον κανέλ τριμπά βαϊν ανεσόλ. Ακόμα μου στη Ελλήνη σκούλ γιατί έκανα τσιγ μελθό πάσα για το χφουνέλσα. Καουλεγούλ, βενδισιόνες. Θα λοκουράλα χαπτσουνιέκαν. Ουν φίντε σεμάνα τη λαβάγια γιου.